Βαλικουζέι. Τώρα νιγάει κο. Αλλά κόνγκε φωλοκότε να όλο κομποκουάντο. Μαντέ για φάρα. Έτσι αντάλα ο παπά. Και αζουλάβα. Τι αντάλα ο νενέ. Τζαγκοπολάβα. Αλλά κουτσα καραρά τα όντα κουζί. Τραλα κελε κελε το έτσι αρικά ουζα ουρά. Κελε κελε το έτσι ουαμπουζαρά. Ιούνα να ούτε ο κουτινούν νιάλα. Να μπελά πιγγίσα σε ουέ. Ιούνα να ούτε ο κουτινούν νιάλα. Να μπελά πιγγίσα σε ουέ. Αμπελά ματήτα ματήτα ματήτα. Νουλούτσια νεκαουέ.